πρώτη μου φορά. Νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά, πόνος ή χαρά έχει γίνει μέσα στη ζωή μου.

ώρα. Μέσα στην ψυχή μου κι άλλος πόνος, είναι ο ερωτάς σου δολοφόνος. 12 παρά, νιώθω σοβαρά. Να έχω τρελαθεί που δεν μ' αγγίζεις, τη ζωή σου που τη χαραμίζεις. Και έλεγα πως σε είχα ξεπεράσει,

0: Και εσύ είσαι άντρας και δεν πρέπει να αφήνεις μακριά μαλλιά. Άντρας με μακριά μαλλιά γίνεται, δεν γίνεται.
1: Το Σαμψόν τον έχεις δει, χρόνη μου, ποτέ? Να κάτι μαλλούρες ο Σαμψόν, μέχρι εδώ. Και βούτυξε και τις κολονίτσες και το έκανε θρύψαλα το κτηριάκι. Μην βγάλουμε τώρα και το Σαμψόν σίκα βασιλικά, ωραία σίκα.

0: Πάλι καλά. Δηλαδή, εγώ αν δεν ονειρεύομαι και είμαι ξύπνιος, πρέπει ή να σκοτώσω άνθρωπο ή να πάρω το καπελάκι μου και να φύγω.
1: Αργά κύριε, τώρα μπήκε η κουλούρα.
0: Η κουλούρα?
1: Έτσι είναι. Τώρα σταματάνε οι γλύκες και αρχίζει παντόφλα.
0: Παθός είσαι.
1: Παθός και μαθός.

0: perderte.
1: Θέλω να ξέρεις πως εδώ και δύο μήνες μαζί μου έχω στο σπίτι μονάχη μου. Δεν θέλω να ξέρεις πόσο άσχημη νιώθω με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως μου είναι αδιάφορο.

πάλι θα πω το γκάζι ανοιχτό.